Εγώ δεν είμαι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ού

0: 东西哎，那还多点难些，哎，东西多点难的问题，这多难的还能应该行啊？对吧？你接完上面的班，接完之后，你啊，我当奴呢，你几个人打我，人家奴对吧？那我怎么了？怎么奴对吧？奴呢，这班应该奴，等你接完，哎呀，我当那家跟不是，不能这个你还是别多，你那别家个的吧，什么事给奴，对吧？奴会接完奴啊。伢做这个地嘛，那个那个做这个，我们呢，家里几家那个姐姐，哎，我过那个的那个，我们那个，我呢，这三把刀，怎么三把刀？我那个三把刀，都过你那位给亲戚吧，几多天那边那的，农村里那的，那屋那的，我哎呢，他还得去，我过他妈的，
1: 嗯，
0: 我的，我那白屋子，我那白屋子，我那门是关的，说这个那的，那。
1: Mr. Wohim, now, l'archipel de Menga.
0: Réserve de l'archipel de Menga.
1: Tu vois, peut-être, moi, je n'ai pas de taga, ou peut-être.
2: Αγλωμένον εμείς μόνος βαπούλουτ εντιασκάτε μλωάτε μου το κετκέ ούτ να γνώνετε και le plus bel homme να νου le plus bel homme des nations à Τικαμέ και νου ιού μισέτουτ ιλούτ μοχωρούετε πελτό ούτε μόνοι πελτό να πελτό νοτε εγώ αντζίτ και εγώ αντζίτ χωάπη γιατί αν μου έτω πάτε μου εγώ τέ